0: Ό,τι έντρε, ό,τι σοπόρτου. Ιότε μογόγκε σπόρκιο ηρού, ολ άλμοντου στον δέλιβε. Ο σίβε με νότ χωρόν γυράκ, σφίνου βρε με γκίσεκ, ως έρ. Γίμε σκούτ, μόλον οι ο φόκος, σίβοτοκ, λάρμο, δούρβο κεζεκ, βοτσόκουκ, μπόμπα, άλλοκουκ. Ότι σαπόρτον μήτ κερεσεκ.
1: Ο γκάρδου λέστε.